0: Εγώ παλά, με τίσο λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα μιλιού κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά, με τίσο λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα μιλιού κλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά,
1: σαν μάμα εμπρέγω παλά. Ματάτα εμπρέγω παλά.